0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. New entry.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 96.1.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 96.1.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

3, 4. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961. Let her march again. Walk

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Kiss New Music.
5: Αυτή την εβδομάδα, Naomi Sharon. Miss That.
6: I'm gonna really, really miss that.
5: Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τσάλαμ. 22. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
4: Kiss New Music.
5: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
6: Kiss. 961.
11: Σε παραλίες. Πισίνες. Απλώστε. Βράχια.
6: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dear Dear Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη, σήμερα πρωινό Πέμπτης.
1: Πέμπτης,
0: 18 Ιουνίου του 2026. Παρεούλα μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Καλοκαίρι, κανονικός καιρός, καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινός, ζεστούλα, δηλαδή ξεκινάει από νωρίς.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, χρειάζεται βέβαια. Όντω, πια φτάσαμε στα μέσα του Ιούνιου.
0: Παιδιά, ανάψαμε τα air condition μέσα του Ιούνιου. Τι άλλο θέλετε,
1: δηλαδή,
0: παιδί μου. Είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε γι' αυτό. Ετοιμάστε καφεδάκια.

0: and brown eyes.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Σήμερα 5η 18 Ιουνίου του 2026. Είμαστε στην καρδιά σχεδόν του καλοκαιριού, έτσι το έχετε καταλάβει.
4: Είμαστε.
3: Περνάει ο καιρός. 161η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 6 ακριβώς το πρωί, ενώ στις 8 και 51 λεπτά έρχεται και η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, η οποία από ό,τι φαίνεται σε όλο τον πλανήτη δίνει και παίρνει, έτσι. Ημέρα της βιώσιμης γαστρονομίας. Θέλω να δω ποια είναι η βιώσιμη γαστρονομία, διότι πραγματικά το έχω απορία. Σκοπός, λέει, του εορτασμού είναι να υπογραμμίσει τον σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επίτευξη, λέει, των στόχων της βιώσιμης γαστρονομίας συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας, στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, στην προσπάθεια του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών, της κληρονομιάς και της πολυμορφίας. Από τον ΟΗΕ έγινε η μέρα αυτή. Λοιπόν, στο εορτολόγιο πηγαίνοντας τώρα είναι Οσίου Εράσμου, Αγίου Λεοντίου του Μάρτυρος εξ Αιγίνης, Αγίας Αλίνας, Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα, Λεοντίτσα, Αλίνα και Αλένα. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά στα δίδυμα έχουμε ακόμα.
4: Νομίζω πως ναι.
3: Στους διδύμους που διανύουμε τις ημέρες των γενεθλίων τους. Και σε εσάς που έχετε επαιτίους ή άλλους λόγους για να γιορτάσετε σήμερα. Καζαμίας, έχει τίποτα να προσθέσει?
4: Όχι.
3: Απολύτως τίποτα.
4: Δεν είναι, δεν έχουμε τώρα κάτι. Τη Δευτέρα θα σας τα πω. Ή άντε να στα πω αύριο την Παρασκευή, ας πούμε. Γιατί το πρώτο τέταρτο της Ελλήνης στην Κυριακή ξεκινάει. Α, και τότε είναι η πρόβλεψη.
3: Okay. Οπότε θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το σημερινό μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, γκράντε το μενού της ημέρας σήμερα. Έχω να σας πω πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε για ποιο λόγο μπορεί μια χώρα να εκτρέφει και να απελευθερώνει κουνούπια. Δεν έχω καταλάβει.
0: Εμείς κάνουμε αμά να τα
1: σκάσουμε. Εμείς τα σκοτώνουμε αυτή. Επειδή ξέρω ότι ετοιμαζόσαστε όλοι για παραλία, θα πάμε λίγο να δούμε ποια είναι η καινούργια μόδα στα αντρικά μαγιό. Έχω παιδιά το Μουντιάλ που γίνεται χαμός και θα σας πω λίγο τι ρεκόρ έκανε ο Μέση στον αγώνα εχθές, 17 του μήνα, ναι, εχθές. Και θα σας πω λίγο και για ακόμα έναν παίχτη, να δούμε σε τι ποσό εκτοξεύτηκαν οι αμοιβές του λόγω της συμμετοχής του στο Μουντιάλ. Έχω Τζεφ Μπέζος, ο οποίος μας λέει διάφορα πράγματα. Θα σε πάω σε μια γαμοχαρά στον Άγιο Νικόλαο, να χαρείς και εσύ λίγο εκεί πέρα με τους δικούς τους τουρίστες που κάνουν χαμούλη. Θα πάμε λίγο να δούμε έναν τουρίστα, παιδιά, ο οποίος κατηγορείται. Δεν θα σας πω γιατί κατηγορείται. Κατηγορείται για κάτι ιδιαίτερο. Θα σε πάω Σακύρα Σακύρα, η οποία μετά την εμφάνισή της στο Μουντιάλ, στην τελετή έναρξης, ναι. Υπάρχει μια έντονη φημολογία για, τέλος πάντων, για την εμφάνισή της και δεν ξέρω εγώ τι, και αν ήταν η ίδια, αν ήταν ολόγραμμα ή ξέρω εγώ κάτι.
0: Να, τα έχουμε και τέτοια τώρα.
1: Και θα πάμε λίγο να δούμε τι απαντάει η ίδια. Θα πάμε να δούμε γιατί όλο και περισσότερα ζευγάρια αποφασίζουν να κοιμούνται χωριστά και έχει συγκεκριμένη ονομασία αυτό εδώ. Θα στα πω αναλυτικά. Έχω μια τεράστια απάτη που έγινε με την συνδρομητική τηλεόραση. Παιδιά, χθες είχαμε MAD. Εμείς θα τα δούμε κάπου προς το τέλος του μήνα, φαντάζομαι, αλλά χθες ήταν η μέρα.
0: Η βραδιά.
1: Ναι, και έχουμε πολύ έτσι παρασκήνιο, από ό,τι έχει ανέβει στα social τουλάχιστον. Στη Λευκάδα είχαμε την εμφάνιση ενός μοναδικού θεάματος με 5 φάλαινες που έκαναν μαζί εκεί τα δικά τους. Δεν ξέρω. Θα σε πάω μέχρι τα Χανιά που έχω διάφορα έτσι θέματα. Θα πάμε λίγο να δούμε τη γλώσσα των σκύλων. Θυμάσαι που στην Ικαρία έχουμε και λέμε χρόνια τώρα για το πόσο,
0: μακροζωία,
1: παιδί μου, μακροζωία, ναι, και όλα αυτά. Έχω τώρα εδώ πέρα να σου πω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που αμφισβητεί όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Όπα, να τα.
1: Και θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Α, έχω ένα τυρί, όπως σου το λέω όμως, τυρί, το οποίο είναι τόσο ακριβό που οι τράπεζες το δέχονται σαν εγγύηση σε δάνειο.
0: Α, παιδιά.
1: Εμείς θα το τρώγαμε. Εμείς θα το τρώγαμε σίγουρα. Νάτα. Δεν ξέρω αν θα το
0: πολύ
1: δίναμε.
0: Δυνατό αυτό το τυρί. Φιλιά στο βίλο μου το Μαρίνο, αν μας ακούει. Ξέρει αυτός.
1: Λοιπόν, τι άλλο. Έχω διάφορα άλλα θέματα. Έχω ένα σχολείο που έκαναν ένα έργο του Van Gogh απ' έξω και το έβαψαν. Θα σου το πω αναλυτικά. Έχω στα Χανιά μια πολύ μεγάλη γιορτή που ξεκίνησε για ακόμη μια χρονιά. Και το κορυφαίο θέμα είναι ότι έχω καινούργια εφαρμογή.
0: Dating.
1: Πόσο κάνει. Όχι.
0: Θα μας ενδιαφέρει περισσότερο με την dating η εφαρμογή. Αλλά τέλος
1: πιστεύω
0: πάντων.
1: Θα γίνει και μια εφαρμογή γνωριμιών.gov.gr για να.
0: Πολύ καλό.
1: Για να γίνει υπογεννητικότητα, καταλαβαίνεις.
0: Πολύ
1: για να...
0: καλό. Hot pass.
1: Για να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα, θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια εφαρμογή.
0: Βέβαια.
1: Στο παρόν έχω το πόσο κάνει.gov.gr.
0: Πόσο κάνει.gov.gr, έτσι λέγεται.
1: Είναι το e-καταναλωτής. Ναι. Που άλλαξε και έχει γίνει πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει.gov.gr και μπαίνεις μέσα.
1: Μήπως είναι σκέτο.gov.
0: Θα το δούμε μετά, παιδιά. Θα μπούμε στην εφαρμογή να την εγκαινιάσουμε.
1: Πρέπει να την κατεβάσουμε στο κινητό μας. Δεν την έχω κατεβάσει ακόμα.
0: Θα την εγκαινιάσουμε σε λίγο να τη δούμε την εφαρμογή.
1: 10.000 σου λέει προϊόντα μέσα για να συγκρίνεις τη μέσα από πού θα ψωνίσεις και τέτοια.
0: Α, παιδιά. Καταπολεμάει την ακρίβεια αυτή η εφαρμογή.
1: Ναι, βέβαια, ξαναλέω.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Είναι μια αναβάθμιση του e-καταναλωτής που είχαμε μέχρι πρότινος. Δεν είναι δηλαδή
0: καινούριο.
1: Ναι, ενώ το dating θα ήταν εντελώς καινούριο.
0: Το dating όμως. Σε συνάρτηση με τα προϊόντα. Να βρεθείς εκεί στα μακαρόνια μαζί με τον άλλο. Πολύ καλό. Kiss 961.

0: Για να πάμε στα ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή σου μέρα, πώς είσαι?
1: Καλά. Εσείς τι κάνετε?
2: Σε ακούω λίγο διερευνητικά, δύο λίγο κάπως.
0: Ήρεμη, εγώ την ακούω πάντως.
1: Ναι, δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς είμαι. Αλήθεια.
0: Χαλαρή.
2: Λίγο διστακτική, ακόμα. Δεν ξέρω κάπως. Για πες μου στην κίνηση.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς είμαι ακόμα. Νιστάζω λίγο, η αλήθεια είναι.
0: Α, μάλλον είναι λίγο μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Είναι ναι. Το μεταβατικό στάδιο.
1: Είμαι μεταξύ ύπνου και προσπαθώ ακόμα να ξυπνήσω.
0: Ωραία, πάμε κίνηση να μας την πεις έτσι υπνοτισμένη. Μας αρέσει.
1: Σήμερα έχει λίγη κίνηση παραπάνω στο ρεύμα της Εθνικής από Γιώφυρο προς Άι Γιάννη Χωστό. Δηλαδή αυτό το κομμάτι είναι πολύ μποτιλιαρισμένο. Έχει λίγη κίνηση επίσης στη Λεωφόρο Κνωσού, σε όλο το δρόμο και το Βενιζέλιο και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στο αεροδρόμιο έχει λίγη κίνηση, στο δρόμο για τη βιομηχανική, στην αντιστάσεως να πάει προς το λιμάνι και λίγο στην 62 Μαρτύρων.
0: Αισθάνομαι ότι σου έχω κάνει μια ύπνωση και μας τη λες τώρα την κίνηση από υπνοτισμένη.
1: Όχι, έτσι ξύπνησα σήμερα.
2: Κάτσε λίγο να.
1: Ζεν. Σήμερα ξύπνησα ζεν.
2: Ξέρεις εσύ αν έχουμε κάπου λίγο τίποτα κλειστούς δρόμους στην Εθνική ή αν είναι όλα κομπλέ?
0: Η Κνωσού πάντως εχθές που είχε θέμα, σύστημα. Από Κνωσού μέχρι Γιώφυρο άνοιξε μετά. Δεν
2: ναι.
1: Ναι, άνοιξε μετά, πιο μεσημέρι ναι. Άνοιξε.
2: Τα στάνταρ κλειστά, ναι, τα στάνταρ κλειστά είναι ακόμα ένα τμήμα της Δημοκρατίας που είναι από την κάθοδο, δηλαδή από Κνωσού προς Ηράκλειο. Και τώρα κάπου θα κάνουν και σήμερα ασφαλτόστρωση, γιατί θα ολοκληρωθούν και αυτά τα έργα.
0: Και στην Αβέροφ εδώ ψάχνουμε ακόμα τα φρεάτια.
2: Σήμερα ξεκινάει η Πέμπτη.
0: Είμαστε στην αναζήτηση φρεατίων.
2: Σήμερα, Πέμπτη Παρασκευή, είναι κλειστό το τμήμα του ΒΟΑΚ από Νεάπολη μέχρι Άγιο Νικόλαο.
0: Μπράβο. Και σήμερα, και αύριο.
1: Σήμερα ήταν ναι. Αυτό. Σήμερα.
0: Όσοι θέλετε να πάτε, 5. Άγιο.
2: Είναι με ωράριο.
0: Φυλάκια.
2: Όχι, θα πάνε από Λακόνια, είπαμε. Είναι με ωράριο, 9-5.
0: Τα Λακόνια που. Ευκαιρία να μάθω που είναι τα Λακόνια. Θα πάω, παιδιά, μια βόλτα.
2: Να σου πω κάτι. Μην πα στα Λακόνια. Πήγαινε δίπλα εκεί πέρα στη Λατσίδα που είναι τα σουβλάκια.
0: Α, ναι.
2: Πιο καλά θα περάσει.
0: Εντάξει, να πάω. Παιδιά, από περιέργεια και μόνο θα πήγαινε εδώ που είναι τα Λακόνια που δεν έχω πάει ποτέ. Είδες τώρα, είναι μια ευκαιρία. Δείτε,
2: στα
0: το,
2: Λακόνια.
0: Δείτε το θετικό της υπόθεσης.
2: Θα σου πω τώρα. Στα Λακόνια ήταν τότε που πήγαινα. Είχε γίνει εκεί ένα καινούριο κτίριο.
0: Ναι.
2: Είχε κατασκευαστεί, δηλαδή για αυτό το σκοπό εξ αρχής, θέλω ναι. Να πω. Έξω από τον Άγιο Νικόλο και ήταν εκεί το ΤΕΙ. Τώρα που έχει φύγει το ΤΕΙ από εκεί, τι να έχει γίνει το κτίριο?
0: Το κτίριο.
2: Δεν ξέρω πώς έχει ξεπληθεί.
0: Ναι, εγκαταλειμμένο πιθανόν να είναι, δεν ξέρει κανένας.
2: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, οπότε κοιτάτε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή είναι πολύ καλή ευκαιρία να ανακαλύψουμε τα μικρά χωριουδάκια.
2: Εννοείται.
0: Του Νομούλα Σιθίου.
2: Και παιδιά, να σας πω κάτι, γιατί τα μικρά χωριά δεν έχουν πληγή από τις εθνικές οδούς που δεν περνάει πια ο κόσμος από μέσα,
0: τίποτα.
2: Δεν παίρνει ένα νερό. Δηλαδή, ας πούμε, από τα μάλια που παίρναμε μπανάνες, πόσο καιρό έχεις να περάσει μέσα από τα μάλια να πάρεις μπανάνες?
0: Έπαιρνες μπανάνες από τα μάλια.
1: Πάντα. Μπανάνες.
2: Παιδιά, εκεί δεν ήταν οι μπανανάδες στο δρόμο, στα μάλια και σταματάγαμε πάντα και παίρναμε μπανάνες.
0: Το λέει, όχι, δεν έμπαινε από την Άρβιν. Να κλείσει ο δρόμο μαλλίου, να πάμε από Άρβιν να πηγαίνουμε μάλια για να πάρουμε μπανάνε. Δηλαδή, δείτε το και αυτό θετικά, σα παρακαλώ. Κλείστε όλου του δρόμου να περάσουμε από τα περίχωρα.
1: Να πάρουμε από το Φόδελ, εγώ αυτό ήξερα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει πάρα πολλά θερμοκήπια μπανάνα στα μάλια και ήταν πάντα μικροπολιτέ στο δρόμο όταν πέρναγε μέσα από τα μάλια εκείνα τα παλιά τα χρόνια.
0: Α, ναι.
2: Και έπαιρνε μπανάνε από του μικροπολιτέ.
0: Τώρα του έχουν κλείσει μέσα αυτού για κόβαν αποδείξει, μάλλον. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Α, και καλά.
0: Τρόπους επικοινωνίας δώσε μας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Scandia Taxi, το πενταψήφιο 18300 και ξεχάσαμε να πούμε ότι σήμερα εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Αχρίαστο να είναι, παιδιά, το Πανεπιστημιακό σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ακούω και έχεις ξυπνήσει λίγο περισσότερο, οπότε νομίζω ότι βοηθήσαμε λίγο σε αυτό.
1: Λίγο, ναι.
0: Αυτό πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Έτσι, μια ωραία ένεση καφέινης. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και το Λαβύρινθο στα Πεζάκια σήμερα και αυτό το πρωινό. Σας που ετοιμάζετε την εκδήλωσή σας, το γάμο, τη βάπτιση, το εταιρικό, το κοπί τη πίτα. Γιατί από τώρα πρέπει να το κλείσετε, τι νομίζεις? Πότε το
2: βέβαια,
0: κλείσεις?
2: Από κρατικού χορού.
0: Έτσι ακριβώς, το Λαβύρινθο στα Πεζά 28 17 43 5 45 για να μπορέσει.

0: Το 88961 το Viber μας για να μας ενημερώσετε πώς ακριβώς είναι η κατάσταση στα Λακώνια. Αν και να σου πω.
1: Ένας κάτοικος Λακωνίων δεν υπάρχει να μας πάρει να
0: την. Και ορίστε, έχω εδώ πέρα την Κωνσταντίνα, η οποία μου λέει ότι έχω δίκιο για τις μπανάνες. Μα δεν με πιστεύετε.
1: Έμπαινες εσύ τις μπανάνες από τα μαλλιά. Πότε, ποια περίοδο για να καταλάβω κι εγώ. Πήγαινες στα μαλλιά να πάρεις μπανάνες.
0: Όταν πηγαίνω. Δεν είναι, γιατί εγώ που πήγαινε ερχόμουν να γίνω κόλλο.
1: Σαν φοιτήτρια λες.
0: 30
1: χρόνια πριν. 20.
0: Παιδάκι μου, ο δρόμος αυτός που δεν πάμε πια μέσα από τα μάλια πόσα χρόνια είναι.
1: Ο εθνικός που λέμε.
0: Ναι, μα μέχρι πρώτη μέσα από τα μάλια πηγαίναμε.
1: Έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Είναι τόσα πολλά χρόνια.
1: Είναι, μια δεκαριά πόσο να είναι, ξέρω εγώ.
0: 10. Ωραία. Και εντάξει, εσύ δεν θυμάσαι, εδώ ήσουν πριν 10 χρόνια και πήγαινες και στα μάλια.
1: Πήγαινα στα μάλια πιο συχνά τότε πριν από 10 χρόνια, συζητάμε.
0: Δεν πήγαινες από μέσα, πήγαινες απ' έξω.
1: Έκανα κλαμπινγκ στα μάλια.
0: Και λοιπόν. Στον Αγίου Νικόλο. Να, αυτό.
1: Ορίστε.
0: Μπράβο στην Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα, για την πληροφορία. Τα Λακώνια περιμένουμε ακόμα. 2-55-6-10.
0: Με ενημερώνει τώρα η Κωνσταντίνα ότι ακόμα λέει πουλάνε μπανάνες στο δρόμο. Προφανώς για τους αναπομείνατες.
1: Με POS.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι με POS.
0: Ποιος περνάει μέσα από τα μάλια πια.
1: Αυτό. Πάμε στο break των 8:30 και επιστρέφουμε για πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Ποιος?
2: Δεν ξέρω.
5: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 28.

0: Κης 961. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω ξανά ένα τμήμα του ΒΟΑΚ να είναι κλειστό από τη Γιόφυρο ή τέλος πάντων εκεί στην περιοχή. Για καλέστε μας όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας να μας κάνετε λίγο ανταπόκριση. 28 10 255 961 και 6 9 70 8 88 961 είναι το Viber μας. Λοιπόν, πού είμαστε?
2: Βαϊμπάρετε.
1: Βαϊμπάρετε σαν την Έφη. Λοιπόν, για σήμερα στην πόλη μας μία όμορφη ηλιόλουστη στη μέρα. Μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει ο υδράργυρος. Όμως ρε παιδί μου, έχουμε καταντήσει Μύκονος, το νησί των ανέμων κυριολεκτικά. Πάλι 5 μποφόρ, βορειοδυτική άνεμη. Τι να πω τώρα.
2: Παιδιά, με τόσο άνεμο, οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μας δίνουν ρεύμα να έχουμε τζάμπα.
1: Ναι, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω. Τέλος πάντων, λιακαδούλα κατά τα άλλα. Πάμε τώρα και στο νότο. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ζόρικα, διότι εκεί ο υδράργυρος ανεβαίνει μέχρι τους 35. Έχουμε και εκεί κάποιους ανέμους στις απογευματινές ώρες κατά κύριο λόγο. 4 με 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Το κουνούπι έσκασε, όπως αντιλαμβάνεστε τη ζέστη, δεν έχει κάτι άλλο. Και συνεχίζουμε με τον Άγιο Νικόλο, που και εκεί η θερμοκρασία θα κινηθεί σε σχετικά φυσιολογικούς ρυθμούς για την εποχή. 29 βαθμοί Κελσίου. Κάποιες αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες άνευ σημασίας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα μποφόρ που θα είναι 6 στον Άγιο Νικόλο σήμερα. Δυτικοί 6 μποφόρ θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι ρηπές του ανέμου θα είναι, παιδιά, στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Πηγαίνοντας προς την Ιερά Πέτρα, λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, στους 33 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Στην Ιερά Πέτρα δεν θα συναντήσουμε σημαντικό αέρα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Από το απόγευμα και έπειτα έχουμε 5 μποφόρ βόρειο-δυτικούς. Πηγαίνουμε στη Σιτία. Στη Σιτία τώρα αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται εκεί, 5 με 6 μποφόρ βορειοδυτική σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πιάνει πολύ αέρα στη Σιτία. 29 βαθμοί Κελσίου. Κάποια σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους το πρωί στον ουρανό, όμως από το μεσημέρι και έπειτα θα είναι πεντακάθαρη λιακάδα. Πάμε στο Ρέθυμνο. Και στο Ρέθυμνο έχουμε ανέμους, 5 μποφόρ βόρειους, 28 βαθμοί Κελσίου, λιακαδούλα όμως κατά τα άλλα. Και στα Χανιά ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Και 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι θα πνέουν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους
2: 25.
1: 25. Δεν έχω τώρα. Είναι 25. Πάμε λίγο προς το Τιμπάκι, όπου εκεί ο υδράργυρος είναι στους 23. Και στην Σαντορίνη ο υδράργυρος είναι επίσης στους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: 25 η Αθήνα, 26 η Χαλκίδα. Θέλω να σου πω ότι η Αθήνα και η Κόρινθος έχουν και συννεφάκια. 26 η Κόρινθος, 22 η Λάρισα και 20 η Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα με συννεφάκια ρεά. 21 βαθμούς η Σέρες, η Καβάλα, η Αλεξανδρούπολη. 23 η Ορεστιάδα, 22 η Πάτρα, 24 η Ρόδος και η Χίος και η Μυτιλίνη. 27 τα όμορφα Κύθυρα. Με μία βόλτα προς το Βέλγιο θα σας πάω Βρυξέλλες, όπου με ηλιοφάνεια εκεί ο υδράργυρος αγγίζει τους 18 βαθμούς Κελσίου.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Ακόμα περιμένω το τηλέφωνο από τα Λακόνια.
1: 2, και 5, από 5, τα Λακόνια και από το ΒΟΑΚ, παιδιά.
0: 961, γιατί... καλέστε μας να μας πείτε ανταπόκριση.
1: Έχει μπλοκάρει από τον. Όχι μπλοκάρει, προφανώς γίνονται εργασίες από τον Άγιον Χωστό μέχρι την Γιώφυρο.
0: Να τα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στα Μάντε χθες.
0: Χθες λοιπόν είχαμε την βραδιά MAD.
1: 1 Ιουλίου θα τα δούμε στην τηλεόραση στο Μέγκα.
0: Να τα.
1: Σε 2 εβδομάδες ακριβώς δηλαδή. Τετάρτη 1 Ιουλίου. Λοιπόν, Έλενα Παπαρίζου εξαιρετική. Νομίζω με καινούριο τραγούδι. Υπέροχη εμφάνιση, ανανεωμένη, καλοκαιρινή. Με σγουρό μαλλί. Πολύ ωραία. Έχουμε Αντώνη Ρέμο, ο οποίος έχει τα 30 χρόνια που είναι στο τραγούδι. Ξέρω, βαριέσαι ρε, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Καταρχάς ήταν με την Ιβόνη, είδαμε κάτι πολύ ωραία φιλιά, έτσι λίγο πιο αισθαντικά. Ήταν με τη Μαρία Μπεκατόρου.
0: Έχω πιει πρωινό, δεν μας λυπάσαι.
1: Μα σταμάτα.
0: Ναι.
1: Ήταν η Μαρία Μπεκατόρου με την Ιβόνη που έχουν μια έτσι.
0: Κουμπάρες είναι.
1: Είναι κουμπάρες και έχουν εξαιρετική σχέση. Ο Αντώνης Ρέμος κατέβηκε μαζί με τον μπαλέτο του, δηλαδή κατέβαινε τη σκάλα για να πάει στο stage των MAD και από πίσω ήταν τον μπαλέτο και μετά στηθήκανε και έγινε το όλο. Δεν ήταν
0: catwalk.
1: Ας πούμε, δεν ήταν στημένη έτοιμη. Δεν μου άρεσε πολύ.
0: Μήπως ήταν παρασκήνιο όλο αυτό και απλά κατέβηκε να ετοιμαστεί.
1: Όχι.
0: Αφού δεν τύχηκε και στη σκηνή, πάλι καλά να λέμε.
1: Κατέβηκε τραγουδώντας. Ναι. Σταμάτα μου, ωραία, Γκρινιάρη. Ήταν πολύ καλός ο Ρέμος. Εγώ, παιδιά, πολύ σκέφτομαι. Θα κάνει και μια πολύ ωραία συναυλία στη Θεσσαλονίκη για
0: να
1: τα 30 χρόνια. Πολύ το σκέφτομαι, να ξέρεις.
0: Χρήστο, ετοιμάσου. Πρώτο τραπέζι Ρέμο, συναυλία Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραίο ήταν το φινάλε με Φουρέιρα και Φέρι.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν του αρέσει από ό,τι του έχω πει και
0: ήταν.
1: Πραγματικά ήταν εξαιρετική. Η Φουρέιρα και έκανε πολύ ωραίο με το
0: άλλο, το απορριπαντικό, όχι, δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Με το Φέρι έκανε πολύ ωραία. Πολύ ωραίο ματσιμάτι, ήταν πολύ, ναι, καλή. Κάτσε να δω τι άλλο είδα εγώ. Βασικά, έχεις δει, κάτι άλλο?
0: Τίποτα.
1: Νομίζω
0: δεν έχω προλάβει να δω μάτι, παιδιά, τι να κάνω.
1: Τα highlight νομίζω ήταν αυτά.
0: Φέρτο μου.
1: Α, ναι, μπράβο, πού τον έχω.
0: Δεν τραγούδησε αυτό.
1: Τραγούδησε
0: κάπου
1: έκανε,
0: στο TikTok.
1: Νομίζω
0: αυτό
1: έκανε το άνοιγμα ο Ακύλα. Έκανε την έναρξη, αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν έτσι και εκείνος εντυπωσιακός. Κάτσε λίγο να βρω, γιατί τα είχα αυτό.
0: Γενικά τα MAD είναι μια ωραία έτσι, διοργάνωση κάθε χρόνο. Μας
1: είναι
0: και ωραία τραγούδια, διότι διασκευές, νέες εργασίες.
1: Είναι η μοναδική
0: γιορτή,
1: μουσική γιορτή
0: που
1: γίνεται στην Ελλάδα. Τίποτε άλλο δεν γίνεται. Λοιπόν, ναι, ο Κύλα έκανε την έναρξη.
0: Αν θυμάστε, παλιά είχαμε και καλυστή, αγινότανε τίποτα τα τελευταία χρόνια.
1: Μα γιατί δεν είχαμε τα βραβεία Ρίων, όπως ήταν μουσικά.
0: Ρίων, βεβαίως.
1: Τίποτα. Τώρα, αν εξαιρέσουμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι μια εξαιρετική διοργάνωση με ποιοτικές ταινίες, με πολύ ωραία. Για όσους δηλαδή είναι συνεφίλ και το παρακολουθούν, είναι μια εξαιρετική διοργάνωση. Δεν έχουμε κάτι άλλο πέρα από
0: τα. Εν τω μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι, είναι λογικό να έχουν σταματήσει τα βραβεία μουσικής αμιγώς, διότι δεν υπάρχουν και μουσικές για να βραβεύσεις. Αειδίες βγαίνουν πλέον.
1: Επίσης, δεν υπάρχουν και δίσκοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που έβγαζε άλλο ένα ολόκληρο δίσκο. Τώρα βγάζει ένα τραγούδι σήμερα, ένα τραγούδι αύριο.
0: Πολλοί καλλιτέχνες έχουμε δει να βγάζουν ένα τραγούδι και δεν ξαναβλέπουμε ποτέ.
1: Επίσης.
0: Δηλαδή κάνουν μια επιτυχία viral, φυλάκια, δύο γεια σας, πότε ξανά.
1: Λοιπόν,
0: οπότε τι να βραβεύεις σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, εντάξει, έχει αλλάξει λίγο η κατάσταση.
0: Δηλαδή το TikTok πλέον είναι αυτό το οποίο δίνει τα virals
1: και
0: τα παίρνει και πίσω.
1: Και δίνει και τα βραβεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ακύλα βρέθηκε στη σκηνή, έκανε την έναρξη της εκδήλωσης όλης.
0: Ο Ακύλα.
1: Και τι είπε, ότι.
0: Κοίτα, μαμά. Το είπε.
1: Όχι, είπε, παιδί μου, ότι θα στα πω, λέει, ακόμα και αν δεν κερδίσω. Είπε σε μια έτσι στιγμή, τέλος πάντων.
0: Το τραγούδι το λέει αυτό, Χριστιανή μου.
1: Ναι, τέλος πάντων, είναι ο νικητής της καρδιάς μας. Θέλω να σου πω ότι το τραγούδι είχε υποψηφιότητα για το
0: για
1: viral
0: Oscar.
1: Και καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος.
0: Α.
1: Viral ήταν και πρωτοεμφανιζόμενος.
0: Και viral
1: ήταν.
0: Και τα δύο πρώτα πάρει κανονικά τα βραβεία.
1: Ναι, δεν ξέρω τι πήρε εν τέλει. Αλλά αυτή ήταν ωραίο όμως, και για τα δύο του αξίζανε. Σίγουρα είναι ο νικητής της καρδιάς μας, αυτό του είπαν όλοι στην τελετή έναρξης.
0: Παρηγοριά στον άρρωστο.
1: Εντάξει,
0: 48 το πρωί.
1: Το τραγούδι είχε την προοπτική, αλλά οι χώροι ψηφίζανε
0: μπαγκαράγκα, αλλιώς. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Αυτή κέρδισε όμως, παιδιά.
1: Ναι, παιδιά,
0: θυμίζω.
1: Η μπαγκαράγκα έχει κάνει και μεγάλο χαμό.
0: Βέβαια έχει γίνει χαμός με την μπαγκαράγκα. Πήγαμε εμείς με την μπαράγκα να χτυπήσουμε την μπαγκαράγκα. Κατάλαβες τώρα, δεν γίνεται. Δύσκολο. Αυτά προς το παρόν είναι 8 και 48 λεπτά.
1: Μία Ιουλίου το ραντεβού για τα
0: break στο Μέγκα στη 1 του Ιούλη θα είναι.
1: Φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια της μέρας θα βγουν και άλλα backstage, αλλά τώρα επειδή ήταν χθες και δεν είναι σήμερα
0: το βράδυ γίνανε. Οπότε καταλαβαίνετε και στο TikTok ό,τι έχει προλάβει να ανέβει και από χθες το βράδυ.
1: Μόνο
0: σήμερα...
1: από όσους πήγανε έχουμε δει υλικό.
0: Μπράβο. Σήμερα λοιπόν φαντάζομαι θα έχουμε πολύ πολύ υλικό. Και
1: α, έκανε εμφάνιση, δεν είπαμε και για την Άντζελα, η οποία πήγε σαν.
0: Φορούσε μία κάπα που έγραφε από πίσω Lady.
1: Και φορούσε και ένα άσπρο καπέλο. Γενικότερα ήταν ντυμένη στα άσπρα.
0: Βάλε εγώ, αν ήμουν πάντως ο στυλίστας, θα βάζα γκάγκα αντί για Lady. Γκάγκα.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Σκέτο γκάγκα από πίσω στην κάπα να γράφει.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου πήρε το βραβείο για το λαϊκό modern. Modern λαϊκό.
0: Α, modern λαϊκό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Ο Θοδωρής Φέρης πήρε το
0: βραβείο για τα πιο καθαρά πιάτα.
1: Λαϊκός καλλιτέχνης. Σταμάτα, ρε Μιχάλη. Η Μαρσό ήταν εκεί και ερμήνευσε το γρανίτα λεμόνι. Ήταν η Μαρίνα Σπανού με το ταξίδι.
0: Συγγνώμη, η Μαρσό δεν έχει ένα άλλο που το λένε βότκα βύσσινο? Έχει βγάλει και γρανίτα λεμόνι.
1: Τη αρέσουν τα φρούτα, τι θέλει τώρα?
0: Πολύ καλό, παιδιά. Συγχαρητήρια στον μπάρμαν που γράφει τους

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Diri Diri Show.
8: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε, λοιπόν, παιδιά. Θέλω να διαβάσουμε το μήνυμα της Μαρίας.
1: Ναι, θα το διαβάσουμε. Έναν καλοντημένο πάντως δεν είδαμε. Να τα λέμε, λέει, και αυτά. Όμορφες, όμορφους, ναι. Κορμάρες, ναι. Αλλά τα ρούχα, λέει, συνθετικά προς ανάματα με πατρόνα προσδιόριστα.
0: Να τα.
1: Αχ, λέει, το χωρο, παιδί μου, να ξαναδώ καλοντημένους σε τέτοια event.
0: Νομίζω ότι, παιδιά, πλέον οι καλοντημένοι ανήκουν στο παρελθόν, διότι όλοι θέλουν να αντιθούν με κάποιο τρόπο που να γίνουν viral.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, λοιπόν, είχα έναν γνωστό, τέλος πάντων, δημοσιογράφο, ο οποίος βρέθηκε στα AMAD και αυτό που έγραψε στις, αφού ανέβασε κάποιες stories, τέλος πάντων, ήταν αυτό ακριβώς. Και λέει ότι πια τα AMAD έχουν γίνει σημείο προβολής για τον κάθε influencer που θέλει να πάει να βγάλει μια φωτογραφία και να γίνει viral, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι τα μουσικά βραβεία που πάμε για την ουσία
0: της μουσικής. Να τιμήσουμε τη μουσική κτλ.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός έκανε και την κοινωνική του, έτσι, προέκταση του τύπου. Τι προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας, ότι βάλε ένα extreme ρούχο ή να, κάτι για να γίνει viral.
0: Καραγιός,
1: ή εν πάση περιπτώσει πήγαινε κάπου για να απολαύσεις, να ακούσεις, να μάθεις, να δεις καινούργια πράγματα.
0: Να γνωρίζεις και κόσμο, γιατί είναι και κοινωνικοποίηση.
1: Ναι, γιατί και αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, πας σε μια τέτοια εκδήλωση που είναι το μουσικό event της χώρας και πας μόνο για να φωτογραφηθείς. Δεν πας για την ουσία του πράγματος, όταν είσαι όλη την ώρα έτσι. Τέλος πάντων, βέβαια, να πούμε ότι στα Μάντ είχαμε και τραπ μουσική.
0: Λείπει τραπ από το 40.
1: Το είπαμε πριν, αλλά τώρα το θυμάμαι.
0: Αυτό. Είχαμε και βραβεία trappers.
1: Έτσι δεν πήραν οι τράπεζες βραβεία, τι έτσι πήγανε. Δεν θα είχαν,
0: τώρα,
1: κάτι πάθανε κι αυτοί.
0: Τουλάχιστον να πήραν αυτοί που τα αξίζουν, ρε παιδί μου. Μην πήραν αυτοί που έχουν μέσα ό,τι να είναι.
1: Το διάβασα τώρα τον άνθρωπο, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε δεν θυμάμαι και το όνομά του, γιατί. Γιατί να το θυμάμαι κιόλας που δεν το ξέρω, κατάλαβα.
0: Είναι ελάχιστοι, παιδιά, οι τράπεζες. Δεν ξέρω, ακούω τη λέξη τράπερ και δεν ξέρω, λίγο με πιάνει κάτι.
1: Τράπερ. Ήταν ο Σιντάρτα και ο Ρακ.
0: Α, οκ. Όχι, αυτά τα παιδιά είναι να βραβευτούν, τους το επιτρέπω. Οι υπόλοιποι λίγο, δεν τους ακούω και με πιάνει λίγο νευρικός κλονισμός, διότι ο στίχος που έχουν μέσα δεν έχει ρητορική μίσους, έχει σεξιστικό περιεχόμενο, έχει διάφορα ρατσιστικά συνήθως μηνύματα. Οπότε λίγο φιλτράρουμε και λίγο το τι αφήνουμε τα παιδιά μας να ακούνε.
1: Πολύ φιλτράρουμε, όχι λίγο.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν,
0: όχι λίγο.
1: Η Φουρέιρα πήρε το τίτλο του Best Performer.
0: Λογικό μου ακούγεται. Η Τάμτα πήρε πρωτοεμφανιζόμενη. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα φέτος. Διότι η Τάμτα είχε πάρει 15 βραβεία πρωτοεμφανιζόμενη.
1: Και πήρε και το καλύτερο βίντεο της χρονιάς, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο τραγούδι τώρα.
0: Έχει και πολλά η Φουρέιρα. Δεν κάνει συνέχεια παραγωγές.
1: Η οποία είναι ότι συγκινήθηκε μπροστά στο κοινό και είπε τα διαφορά της.
0: Εντάξει, της αξίζει. Είναι τώρα αυτή τη στιγμή είναι η νούμερο ένα performer τραγουδίστρια στην Ελλάδα. Έτσι, να λέμε τώρα. Μπράβο στην Ελένη τη Φουρέιρα. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, μια οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, μια τεράστια αίθουσα υπερσύγχρονη, με πεντανόστιμο φαγητό και εξυπηρέτηση τρομερή σας περιμένει στα πεζά ο Λαβύρινθος, για να μπορέσετε έτσι κάθε στιγμή να την κάνετε μοναδική. Και με νέες οθόνες τελευταίας τεχνολογίας για να προβάλλετε τα βίντεο του γάμου σας, και με υπερπαραγωγή από φωτισμό αλλά και φωτιστικά εφέ και τον ήχο που είναι κρυστάλλινος. Όπως επίσης και μια πανέμορφη εκκλησίτσα έτοιμη για να φιλοξενήσει όλα σας τα μυστήρια. Αυτά προς το παρόν,
1: επιστρέφουμε. Περίμενε λίγο, όχι, θέλω κι άλλο.
0: Κι άλλο θέλεις.
1: Ο FY πήρε το καλύτερο Urban. Τι είναι,
0: Urban,
1: δηλαδή,
0: Urban,
1: τι είναι
0: yes.
1: αυτό, δηλαδή τι βραβείο.
0: Urban, κανείς, είναι ένα βραβείο Urban.
1: Ο Μίνος Μάτσας πήρε το καλύτερο βραβείο για το τραγούδι της ταινίας Καποδίστριας.
0: Ο Μίνος Μάτσας. Ο πρώην της.
1: Μπράβο.
0: Ξεμαλίκη. Ναι. Πολύ καλό.
1: Ο Απόν, καλύτερος.
0: Ο Απόν, παιδιά, να πάει
1: βραβείο. Καλύτερος pop καλλιτέχνης.
0: Pop. Ας είναι pop, δεν πειράζει. Μας αρέσει.
1: Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει που τον βάλανε στην κατηγορία pop.
0: Ναι.
1: Πώς θα το χαρακτηρίζεις εσύ.
0: Ναι, έλατε.
1: Pop.
0: Pop.
1: Γιατί δεν είναι ούτε λαϊκός, ούτε έντεχνος, ούτε τραπ, ούτε τραπ. Δεν είναι.
0: Σωστό, είναι pop.
1: Είναι κάτι.
0: Έχεις δίκιο. Pop
1: άλλο. Pop. Mm.
0: Μετά το pop, δεν έχεις το.
1: Είναι αυτό το pop, το παραδοσιακό. Τι άλλο. Α, έχω την. Αυτά τα βραβεία βλέπω τώρα. Τέλος πάντων, αν μου έρθει κάτι άλλο, θα σας το πω.
0: Σε λαϊκό δεν έχουμε φέτος τίποτα να βραβευτούν λαϊκοί καλλιτέχνες ή κάτι τέτοιο. Ο Αργυρός δεν πήρε τίποτα.
1: Ωραίος για τα 30 χρόνια.
0: Ο Οικονομόπουλος δεν πήρε τίποτα. Δηλαδή. Περίεργο μου φαίνεται.
1: Κοίτα, μπορεί να μην τα έχω εγώ εδώ πέρα τώρα. Και έκανε και ο Απόν έκανε και μια πολύ ωραία εμφάνιση με τη Μαριό. Ρεμπέτικο με pop, τέλος πάντων. Παιδιά, τώρα
0: μου αρέσει. Το πορεμπέτικο αυτό τώρα. Πώς γίνεται. Γιατί ο Απόν έχει πολλά στοιχεία από ρεμπέτικη μουσική στα τραγούδια του.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το pop τώρα και θα το λέω συνέχεια, να ξέρετε.
0: Να τα.
1: Ήταν η Αναστασία. Η Αναστασία πήρε κάτι. Η Αναστασία
0: χόρεψε
1: το, μαζί με την Αντιγόνη χόρεψαν τον Τζάλα. Τέλος πάντων. Αυτά δεν έχω άλλα βραβεία. Θα τα δούμε και στη μία του μήνα. Τι, όλα τώρα θα σας τα πω.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
0: Και παίζει παντού.
4: I've seen the devil down sunset in every place.

0: New Religion, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή στα 11 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss.
1: Λοιπόν, έχει η Μαρία απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει και θέλω λίγο να το σχολιάσουμε. Τα social, λέει, έκαναν σώπατο όλα αυτά τα καλλιτεχνικά. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η απόσταση. Βλέπουμε, λέει, τους καλλιτέχνες την ώρα που τρώνε, που κοιμούνται, που κάνουν διακοπές, που οδηγούν. Δεν περιμένουμε πια μουσικές εκδηλώσεις για να τους δούμε, ούτε την κυκλοφορία του δίσκου τους. Έχουμε συνεχώς πληροφορία από τα social media.
0: Μπράβο.
1: Αυτό, λέει, σαν αποτέλεσμα απομυθοποιήθηκαν χωρίς να το καταλάβουν.
0: Ακριβώς.
1: Κάποτε περιμέναμε, λέει, τα μάτια για να δούμε ντουέτα που θα γίνουν και τα remix των νέων επιτυχιών. Τώρα τα έχουμε κάθε μέρα,
0: παιδιά,
1: στο πιάτο.
0: Τα σκρολάρουμε στο κινητό μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό.
1: Λέει, τώρα τι λέει, άλλη μια καθημερινή.
0: Έχουμε πραγματικά απομυθοποίηση τους καλλιτέχνες μέσω των social.
1: Μας θυμίζει και κάποια ντουέτα τα οποία έχουν αφήσει εποχή. Όπως
0: στα Βέντο Παπαρίζου, εννοείται.
1: Ο Μαζονάκης με την Κοκκίνου.
0: Κοριαλάς Μουτσάτσου, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή αυτά ήταν
0: ντουέτα. Μιλάμε για τραγουδάρες τότε, έτσι, τι να λέμε.
1: Εντάξει, και τώρα πιστεύω ότι θα βγουν, δηλαδή, ωραία κομμάτια, γιατί είναι αυτές οι συμπράξεις που γίνονται στα μάτια είναι πολύ ανατρεπτικές συνήθως. Αλλά εντάξει, ναι.
0: Η καλά, σήμερα σου έχω υπερπαραγωγή story για το Instagram. Θα μπείτε
1: στα
0: μάτια
1: να μας βάλεις.
0: Δες το, όχι, δεν θα σας βάλω στα μάτια.
1: Βάλε μας στα μάτια, Μιχάλη, γιατί βαρέθηκα πια παραλία και κοκτέιλ.
0: Και τι να είμαι, στον παλέτο της Παπαρίζου, δεν έχω και καμία φωτογραφία ακόμα από αύριο. Λοιπόν, σήμερα, λοιπόν, το story που ανεβαίνει αμέσως τώρα, δεν την έχω ενημερώσει να το δει. Θέλω να το δει στο Insta ανεβασμένο κατευθείαν. Κάτσε να την ταγκάρω κιόλας.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, του είπα, λέω, δεν θέλω άλλο παραλία και κοκτέιλ. Μόνο στις φωτογραφίες πάω, στην πραγματικότητα ακόμα.
0: Παιδιά, τι να σας πω, τίποτα δεν γίνεται.
1: Τίποτα.
0: Τώρα, σήμερα είναι το story, περνάει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Το συγκεκριμένο
1: αγωνιό,
0: story.
1: Να ξέρετε, αγωνιό.
0: Περνάει ένα ωραίο μήνυμα. Τώρα δεν έχω βάλει και τραγούδι, βέβαια. Θέλω να βάλω και τραγούδι στο story. Να γίνει δουλίτσα σωστή όπως πρέπει.
1: Εντάξει, περιμένουμε.
0: Ναι, θα το ανεβάσω όμως.
1: Θα σε πάω εγώ στη Γαλλία στο μεταξύ.
0: Ναι.
1: Διότι έχω μία πρωτοποριακή μέθοδος η οποία δοκιμάζεται ήδη σε αρκετές γαλλικές πόλεις. Και θα δούμε τώρα τι ακριβώς περιμένουμε να φέρει, ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Έχει, λέει, υψηλό κόστος.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα από τα βασικά εμπόδια για την ευρύτερη εφαρμογή της. Σε ένα, λοιπόν, εργοστάσιο στην Νότια Γαλλία, εκατομμύρια κουνούπια εκτρέφονται κάθε εβδομάδα. Όχι, λέει, για να εξαπλωθούν, αλλά για να περιορίσουν τον πληθυσμό ενός από τα πιο επίσημα και επικίνδυνα είδη κουνούπιων στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτοί κάνουν κουνούπια, παράγουν κουνούπια, κάνουν
0: κάνουν παραγωγή κουνούπιων.
1: Άκου, κάνουν μαζική παραγωγή αρσενικών κουνούπιων τίγρη.
0: Βατευτές. Για να γίνει δουλίτσα, προφανώς.
1: Λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα έντομα απελευθερώνονται σε αστικές περιοχές όπου ζευγαρώνουν με θηλυκά κουνούπια, χωρίς όμως να μπορούν να παράγουν απογόνους.
0: Τσιφός. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουν παράγει το αρσενικό το κουνούπι. Πάει και να κάνει τη διαδικασία να παραγωγείς με το θηλυκό και δεν έχουν απογόνους.
1: Όχι. Βρίσκουν τα θηλυκά, λέει, και ζευγαρώνουν μαζί τους, αλλά όταν εκείνα γεννούν αυγά, τα αυγά δεν εκολάπτονται. Ναι. Δηλαδή, γίνεται όλη η διαδικασία να αφήσει έγκυο την κουνούπα. Για να μην πάει το μολυσμένο το κουνούπι να την αφήσει έγκυο, την αφήνει το κουνούπι
0: το κανονικό.
1: Το εργοστάσιου.
0: Το
1: ναι. Δηλαδή, αυτά που έχουν, τα κουνούπια που έχουν γίνει στο εργοστάσιο αφήνουν έγκυες.
0: Τα κουνούπια του Σολίνα, Εβίτα, θα τα λέμε.
1: Μπράβο, τα κουνούπια του Σολίνα. Αφήνουν έγκυες τις κουνούπες που κυκλοφορούν ελεύθερες.
0: Ναι.
1: Όμως αυτές γεννάνε τζούφια αυγά.
0: Σου λέει, θέλει άλλη να βρει άντρα. Δεν θα πάει με το μολυσμένο, θα τη στείλω εγώ άντρα.
1: Τον καλό που θέλω.
0: Τον καλό να είναι.
1: Το κάνω το προξενιό όπως θέλω.
0: Και έτσι φτιαγμένο με πρωτεΐνες, κρεατίνες, τερατίνες, κουνουπίνες. Πάει, γίνεται η δουλειά και είναι τζούφια η κατάσταση από μέσα.
1: Η λογική, λέει, της μεθόδου είναι απλή. Όσο περισσότεροι στήρια αρσενικοί πληθυσμοί απελευθερώνονται σε μία περιοχή, τόσο δυσκολότερα μπορεί να αναπαραχθεί το είδος, οδηγώντας σταδιακά στη μείωση του συνολικού αριθμού των κουνουπιών.
0: Αυτό βιολογικά δεν είναι ανήθικο? Η βιοειθική εκεί δεν παίζει ρόλο?
1: Τι είναι ανήθικο που άλλος κάνει τζούφια?
0: Που έχουν κάνει από το Σολίνα τζούφια κουνούπια.
1: Ναι.
0: Ντούκο κουνούπα. Τα οποία πάνε και βρίσκουν την κουνούπα, η οποία περιμένει πώς και πώς, σου λέει, δεν θα έρθει εδώ κάποιος να γίνει χαμός. Πάει ο άλλος.
1: Πάνε πολύ,
0: γίνεται χαμός, αλλά ο άλλος είναι δασκαλεμένος και δεν θα κάνει το χαμό το δικό του, αλλά μετά τζούφια η κατάσταση. Και
1: ναι,
0: μετά σου λέει, δεν υπάρχει συνέχεια και αναπαραγωγή.
1: Πιστεύεις ότι η κουνούπα στεναχωριέται που τα αυγά της είναι τζουφιά?
0: Η κουνούπα μπορεί να μην ενδιαφέρει. Όταν έχει περάσει καλά με τον ντούκι το κουνούπα, Δεν την ενδιαφέρει, σου λέει. Δεν πανάνε το τζούφιο το αυγό. Τι με νοιάζει, εγώ καλά πέρασα, πέρασα καλά.
1: Λοιπόν, λέει, η τεχνική της στήρωσης εντόμων χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στη Γεωργία για την αντιμετώπιση των παρασίτων. Οπότε τα τελευταία χρόνια, σου λέει, τη χρησιμοποιούν και γι' αυτόν τον τρόπο.
0: Ποιος σατανάς επιστήμονας να σκέφτεται όλα αυτά, δεν ξέρω.
1: Η εξάπλωση των μολυσμένων κουνουπιών συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, όπως καταλαβαίνεις. Mm. Οπότε βρήκαν αυτόν τον τρόπο για να την περιορίσουν.
0: Μπράβο στους επιστήμονες, παιδιά. Έχετε εξαιρετικές ιδέες οι επιστήμονες.
1: Τι άλλο
0: λέω επιστήμονες και ανοίγει η πόρτα και παίρνει εδώ ο δικός μας ο επιστήμονας.
1: Έτσι,
0: ο δικός μας ο επιστήμονας.
1: Παιδιά, λοιπόν, τι άλλο θα σκεφτούν οι άνθρωποι. Τζούφια, κουνούπια. Μα φοβερό.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 25 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Να δώσουμε δωρεάν είσοδο διπλή για Aqua Plus.
1: Μια και το λέγαμε, στο δώσουμε.
0: Παιδιά, 28 12 55 961, καλέστε μας για να σας στείλουμε Aqua Plus. Να υποδεχτούμε και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή στην παρέα μας και
1: να
0: σήμερα.
1: Δω που θα σε πάω μέχρι το σαλόνι.
0: Να με πας στο σαλόνι, όπου μέχρι να έρθει ο Κροατής.
1: Ο καμβάς της καθημερινότητάς μας, άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντάς μας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: 28 12 55 961. Τώρα να το τόχω, το έχω. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, το όνομά σας?
2: Χριστίνα.
0: Χριστίνα, από πού μας ακούς?
2: Από Ηράκλειο, το Χανιώτα.
0: Χριστίνα, έχεις κερδίσει κάτι πρόσφατα από εμάς?
2: Όχι.
1: Χριστίνα, είσαι solo ή έχεις σύντροφο?
2: Όχι, έχω.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλω τώρα λίγο, μιας και έχουμε ακροάτρια, να συζητήσουμε λίγο το θέμα με τα μαγιό.
0: Να τα.
1: Αφού θα πας και Aqua Plus,
0: παιδί μου. Αφού θα πας και Aqua Plus και θα φοράτε μαγιό.
1: Κατάλαβες, να ταιριάζει. Λοιπόν, θα τα θυμάσαι εσύ αυτά τα μαγιό, τα... που είναι σας λιπάκι, ρε παιδί μου.
0: Πώς τα σόβρακα.
1: Όχι τα σόβρακα.
0: Με πώς
2: τα
0: λένε.
2: Αυτό τα φορούσα.
0: Ο άντρας σου.
1: Γιατί μιλάμε για αντρικά μαγιό. Αυτά που είναι σας λιπάκια, ρε παιδί μου. Που
0: τα σπίντο.
2: Όχι, δεν μ' αρέσουν.
1: Μπράβο, που ουσιαστικά είναι κολυμβητικά μαγιό.
0: Μπράβο.
1: Και τώρα σου λέει διεκδικούν στεναρά μία θέση στις παραλίες.
0: Να τα.
1: Δηλαδή θεωρούν ότι είναι. Ναι, βέβαια. Τι τώρα, εγώ θέλω να
0: ρωτήσω. Παιδιά, για να το βάλεις αυτό, καταρχάς πρέπει να, να έχεις ωραίο σώμα. Ξεκινάμε αυτό.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί ρε παιδάκι μου. Βέβαια, εντάξει.
2: Παλιά, από ό,τι έχω δει, τα φορούσαν.
1: Είχε μόνο τέτοια.
0: Στις ταινίες, παιδιά, με το βουτσά.
1: Παιδιά, είχε μόνο τέτοια. Δεν είχε μποξεράκια τότε, τα άλλα που ήταν.
0: Τα θυμάστε. Γιατί με τον Κωνσταντάρα είχαν και τα ολόσωμα τα πιο παλιά.
2: Ναι, αλλά δεν άρεσαν καθόλου τα έργα.
1: Πάντως, εγώ διαβάζω ότι από τεχνικής άποψης το συγκεκριμένο μαγιό είναι εργονομικό, αεροδυναμικό. Προσφέρεται για
2: επαγγελματικό.
0: Τι θα κάνει, παιδί μου, skydiving θα κάνει με το μαγιό και είναι αεροδυναμικό?
1: Σας ορκίζομαι, το διάβασα ακριβώς έτσι, να ξέρετε. Λοιπόν, προσφέρεται, λέει, για τους επαγγελματίες της κολύμβησης που θέλουν, που δεν θέλουν τίποτα να τους βαραίνει ανάμεσα. Ό,τι διαβάζω επιλέξει ανάμεσα στα πόδια τους.
0: Ορίστε.
1: Επιλέξει τα διαβάζω.
0: Πρέπει να είσαι επαγγελματίας κολύμβησης, σου λέει, για να το βάλεις. Ναι.
1: Ενώ σκίζουν τα νερά, λέει, για να κυνηγήσουν το μετάλλιο, οι κανονικοί τώρα.
0: Τα λέει και πνίγεται.
1: Κολυμβητές, δεν το προτιμούν, διότι τους φαίνεται ελαφρώς ανάρμοστο και αχρίαστα επιδεικτικό. Όμως. Τώρα, επειδή γυρίζει τέλος πάντων η μόδα, ναι, σου λέει ότι διεκδικεί αυτό το μαγιό που το πρώτο τέτοιο σπίτι είχε βγει το 1961.
0: Να τα.
1: Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια. Τώρα ξανά διεκδικεί μία θέση στην παραλία.
0: Ορίστε. Εσύ θα τον έσαιρνα στον άντρα στην παραλία με το σπίτι?
2: Όχι, με τίποτα. Συγγνώμη.
1: Είναι λίγο προκλητικό, θεωρείτε?
2: Δηλαδή, πάμε να βάλουμε κάτι άλλο τώρα, γιατί δεν.
0: Ούτε καν. Και να σκάσει μύτη ο άντρα σου δίπλα σου με το σπίτι. Α, αγάπη μου, πήρα καινούργιο μαγιό. Παπ, το βγάζει το παντελόνι στην παραλία με το σπίτι.
1: Όλοι οι μεγάλοι οίκοι τύπου Μπέρμπερι, Βερσάτσε, Ντισκουέρ, Ντόλτσε Καμπάνα κτλ. Έχουν τέτοια μαγιό.
0: Και σε πολύ χαμηλές τιμές από ό,τι άκουσα.
2: Το βρήκαμε τώρα, όπως τις παλιές γλυκές ταινίες. Του βγάλανε ένα σκόμο και τα λοιπά.
0: Αυτό.
2: Επειδή βαριούνται δηλαδή να δημιουργήσουν, σκέφτονε κάτι άλλο.
1: Σωστό και αυτό.
2: Ναι, μα συγγνώμη.
1: Πάντως, εγώ τώρα ήθελα να πω ότι.
0: Θα σας ενοχλούσε, κορίτσια, να είναι γύρω σας κόσμος που να φοράει αυτό το μαγιό?
1: Κοίτα, να σου πω τώρα, το σκεφτόμουν εγώ. Δεν θα με ενοχλούσε.
0: Παιδιά, μα ήταν η άλλη

0: 1. Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry
7: Less. Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με πλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφέ στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
9: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό.
10: Kiss 961. Εκπέμπει

0: Μπαμπαμ, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς στα 36 λεπτά μετά τις 10 και έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης. Για σινεμαδάκι, για καλέστε. 28-12-55-961. Σήμερα Πέμπτη θα πάτε σινεμαδάκι να δείτε
1: και έχουμε,
0: την ταινία που
1: σήμερα,
0: θέλετε.
1: Σήμερα, παιδιά, ξεκινάει και το Toy Story 5 που είναι πολύ αναμενόμενο από πολλούς και είχε και μια πολύ ωραία έτσι, πρεμιέρα στην Αγγλία.
0: Οπότε... Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σας.
2: Είμαι η Μέρη.
0: Γεια σου Μέρη, τι κάνεις?
2: Και καλά, μια χαρά, ετοιμάζομαι μεσημεριανό.
0: Μεσημεριανό ετοιμάζεις, τι ετοιμάζεις?
2: Κιμά.
0: Κιμά?
2: Και τώρα τι... με μακαρόνια, κάνα παστίτσιο, θα δούμε.
1: Ωραία, ωραίο και το παστίτσιο, βέβαια.
0: Την μπεσαμέλ πες μας πως τη φτιάχνεις.
2: Έχω βρει μια συνταγή, η οποία είναι καταπληκτική, απλή, λύτη και απέριτη. Και πιάνει πάντα.
1: Τέλειο.
0: Είναι το κουτί από το σούπερ μάρκετ που απλά το ρεώνεις με...
1: Όχι, αυτό είναι χάλια.
2: Εγώ τη φτιάχνω σιγά. Αλεύρι, γάλα, βούτυρο, αυγό, τι κλείσαμε.
1: Τα κλασικά.
2: Λίγο γαλατάκι και τίποτα άλλο.
0: Και γαλατάκι και έτοιμο, το βάζεις από πάνω στο παστιτσάκι και γεια σας.
2: Ακριβώς.
0: Παιδιά, τι ωραίο. Παιδιά. Και ο μουσακάς είναι ωραίος, παιδιά.
1: Είναι πολύ ωραίο μουσακάς και εγώ θέλω να κάνω ξανά.
0: Είναι λίγο μπελαλίδικος όμως.
2: Θέλει λίγο παραπάνω ώρα. Δεν
1: χρόνο.
2: Αρέσει και στα παιδιά.
0: Αλλά σε αποζημιώνει στο
1: να
0: τέλος.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ στα δικά μου τα παιδιά ξέρεις πώς τον κάνω το μουσακά. Δηλαδή για κάνω πώς. Το δικό μας τον κανονικό που είναι με το.
0: Grande.
1: Ναι, με τη μελιτζάνα.
0: Κολοκύθια.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα κάνω σε τρία στάδια μουσακά και των παιδιών αφήνω μόνο πατάτα κιμά. Δεν τους βάζω τη μελιτζάνα.
2: Ωραίο.
1: Και έτσι το τρώνε, γιατί
0: είναι
1: τους αρέσει μπεσαμέλ.
0: Στην πιτσαρία, διάσεις θέλω μισή special και μισή μαργαρίτα.
1: Είναι αυτό. Παιδιά, να σας πω
0: μισό
1: κάτι.
0: Μισό παστίτσιο, μισό μουσακά θα μπορούσε να κάνεις. Σκέψου
1: να
0: τώρα.
1: Σου πω λίγο κάτι. Τους αρέσουν οι πατάτες, τους αρέσει ο κιμάς, τους αρέσει η μπεσαμέλ. Δεν τρώνε οι άνθρωποι τη μελιτζάνα και το κολοκύθι. Τι να κάνουμε.
0: Γιατί
1: δεν
0: την βάζεις σε όλο. Βάζεις το μέρος των παιδιών. Σωστό, παιδιά. Πολύ καλό.
1: Στον εξή, με φαντάζεσαι τώρα στο ταψί, αν αφήσει μία λωρίδα μπροστά, βγαίνει 3-4 κομμάτια για τα παιδιά. Γιατί πόσο να φάνε κιόλα, δεν είναι. Οπότε το υπόλοιπο γίνεται κανονικό.
0: Και πρόσεξε τώρα η τρίπλα. Παστίτσιο μουσακάς μαζί σε ένα ταψί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Γιατί
1: το μακαρόνι με την πατάτα δεν ταιριάζει.
2: Αυτό
1: ενώ στο μουσακά.
2: Δεν στέκονται, βέβαια.
0: Φιλιά στον άντρα που έχουμε τέτοιες ωραίες ιδέες. Και εσείς δεν τις εκτιμάτε.
1: Δεν τις εκτιμάτε. Ναι, δεν είναι αυτό ωραίο. Ενώ το, αυτό
2: πρέπει
1: που σου λέω.
2: Να πάρει με ταψί με χώρισμα όμως.
1: Σωστό. Να έχει όπως είναι τα ταπεράκια.
0: Βάλτε σε δύο φόρμες του κέικ. Σε δύο φόρμες του κέικ. Κάνε ένα παστίτσιο, ένα μουσακά.
1: Πώς είναι τα ταπεράκια με τα χωρίσματα για τα παιδιά, δεν τα κάνω.
2: Ακριβώς. Να τα φέρουμε και στα ταψάκια.
1: Αλλά είναι πολύ, αυτό είναι πολύ βολικό για την νοικοκυρία. Γιατί κάνεις που κάνεις το μουσακά που σου παίρνει πόση ώρα, ας πούμε. Να κάνεις άλλο φαγητό για τα παιδιά. Όχι.
0: Σωστό.
1: Το φτιάχνεις για όλη την οικογένεια.
0: Του τηγανείς δύο αυγά, παιδιά. Δύο αυγά του τηγανείς και τρώτε στη μουσακάδάρα την ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Ψάρα.
1: Ποια παιδιά μου ρε, θα φάνε δύο αυγά κι εσύ.
0: Ναι.
1: Άσε.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα κάνουμε αγώνα.
0: Είναι που λένε να τρώει η μαμά και το παιδί να μην δίνει.
1: Σε κάθαρα. Αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Θυμάστε χθες που σας έλεγα για την Αμελή που είναι στο.
0: Στο Θερινό.
1: Στο Θερινό. Mm. Λοιπόν, τώρα διαβάζω ότι στο Θερινό θα δούμε την παλιά την Αμελή του 2000.
0: 4, 3, 2, 1.
1: Είναι 25 χρόνια πριν, διότι βλέπω τώρα ότι στο σινεμά το κανονικό έχουμε επαιτειακή επανέκδοση της Αμελή.
0: Ναι.
1: 25 χρόνια μετά.
0: Με AI.
1: Και λέει, θα σου αλλάξει ξανά τη ζωή. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί, να αυτή εδώ είναι η αφίσα.
2: Okay.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξανά Αμελή μετά από 25 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μήπως είναι με AI, παιδιά, το έχουν κάνει ένα πέρασμα του έργου. Λέω εγώ τώρα.
1: Όχι, λέει, επιστρέφει μετά την πρώτη προβολή για να θυμίσει γιατί παραμένει η απόλυτη feel good ταινία του 21ου αιώνα. Δεν ξέρω. Εγώ τέλος πάντων, απλά το λέω επειδή είπαμε θα πάει η κοπέλα σινεμά. Έχει και αυτή την επιλογή που χθες την κράζαμε, αλλά να σήμερα την έχουν όλοι.
0: Κράζεις, θαυμάζεις, παιδιά. Κράζεις, θαυμάζεις. Είναι γνωστό.
1: Ναι. Έμα. Έχει και άλλα πολύ ωραία. Εκτός από το. Το ιστορία έχει την Αιμονή, η οποία είναι θρίλερ, αλλά πρέπει να είναι πολύ καλό θρίλερ, γιατί βλέπω να έχει πάρα πολλές προβολές. Έχει την ημέρα αποκάλυψης που είναι του Steven Spielberg.
0: Την ψυχό του 1960.
1: Αυτό είναι δεν είναι στο Τεχνόπολης.
0: Α, ευτυχώς.
1: Βέβαια, τώρα στο Τεχνόπολης μπορείτε να δείτε και ποιες προβολές θα γίνονται στο Θερινό, διότι έχει και προβολές στο Θερινό του.
0: Mm. Έχει και Θερινό του Τεχνόπολης,
1: παιδιά,
0: που είναι επίσης πάρα πολύ ωραία. Δίπλα στη θάλασσα, τι ωραίο.
1: Αυτά.
0: Έχει ξεκινήσει δηλαδή η προβολή στο Θερινό.
1: Κοίτα, στο Θερινό, ας πούμε, για σήμερα έχει Toy Story 5.
0: Α,
1: σου είπα, το Toy Story ήταν πολύ. Είναι πολύ αναμενόμενο, δηλαδή είναι η επιστροφή μετά από πολύ έτσι, τέτοιο. Τώρα να σου πω λίγο στο Θερινό, θα το έχει και τις υπόλοιπες μέρες, δεν ξέρω. Αλλά
0: σήμερα
1: πάντως
0: που έχει τα εισιτήριά μας υπάρχει δυνατότητα.
1: Όχι, θα υπάρχει στο Θερινό, παιδιά, και όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι την επόμενη Πέμπτη θα παίζει το ιστόρι στο Θερινό.
0: Ορίστε.
2: Τέλεια.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μένει στη γραμμή για λίγο ακόμα να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Να περάσετε τέλεια με το μουσακά, εύχομαι.
2: Ευχαριστούμε.
0: Το παστίτσιο ήταν. Φιλιά πολλά, καλημέρα.

0: είμαστε
1: εδώ
0: λοιπόν.
1: Είμαστε. Ναι. Είμαστε και με πάρα πολύ ωραία ευχάριστα νέα.
0: Όπα.
1: Ο Εθνικό Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος,
0: ναι,
1: κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές θάλασσες στην Ευρώπη.
0: Τον ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να τις διατηρήσουμε καθαρές. Θα κάνουμε. Λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα κατατάσσεται για ακόμη μία χρονιά στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με το 97,1% των περιοχών κολύμβησης να κρίνεται εξαιρετικής ποιότητας. Η πρώτη θέση ανήκει στην Κύπρο,
0: ναι,
1: όπου το ποσοστό είναι 100%.
0: 100% η Κύπρος,
1: 100%
0: μπράβο.
1: Εξαιρετικής ποιότητας.
0: Πολύ
1: εμείς
0: καλά.
1: Είμαστε στη δεύτερη θέση με 97,1. Και οι δύο χώρες, τέλος πάντων, κατατάσσονται στην κορυφαία έτσι, κατηγορία επιδόσεων. Σημαντικά υψηλά ποσοστά από το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι στο 85%.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε
0: έχουμε και κάποιες
1: ότι...
0: πρωτιές, παιδιά. Ναι. Είμαστε καλά.
1: Στις αμέσως επόμενες θέσεις είναι η Βουλγαρία και η Αυστρία.
0: Να τα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, να σας πω μέχρι την εταιρεία Κασοτάξη, την οποία θα ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήταν μαζί μας. Μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, Κασοτάξη και για τα προγράμματα εξοικονομώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω, μιας και μιλάμε για θάλασσες, ότι στη Λευκάδα εμφανίστηκαν 5 φάλαινες, ναι, μαζί στα ανοιχτά, οι οποίες...
0: Κοπάδι δηλαδή.
1: Κοπάδι, ναι, ναι. Οι οποίες έχουν, εντάξει, ναι, το θέμα είναι εντυπωσιακό. Αυτό δηλαδή που έχουν καταγράψει από τις κάμερες εδώ πέρα. Αναζητήστε το λίγο για να το δείτε, διότι καταλαβαίνεις ότι κάνουν ένα πράγμα σαν χορό με τους φυσιτήρες να πετάνε νερά και όλα αυτά. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
0: Έτοιμοι είμαστε για το Powerplay και το break μας και ερχόμαστε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Dirty Show, Μιχάλης Θοδωράκης και Εβίτα Δημητριάδη μέχρι και τις 11 ακριβώς.
1: Μιχάλης και Εβίτα.
3: The Dirty Dirty Show.
1: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε και για σήμερα.
1: Θέλω να πάμε λίγο τέχνη καθοδόν, να δούμε για σήμερα τι έχουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις και για σήμερα, γι' αυτό και θέλω να πάμε. Mm-hmm. Εκτός ότι στο Ιστορικό Μουσείο το πρωί έχει ξενάγηση, στη Βικελαία το απόγευμα γίνει ένας μικρός βιβλιοθηκονόμος και μικρό κυνήγι θησαυρού, το οποίο όμως είναι για παιδιά από 7 έως 12 ετών.
0: Ναι.
1: Έχουμε στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου πάρα πολλά ιδιοδία. Βασικά έχουμε το έντεχνο 2 και το Lab Music Education που έχουν τις μπάντες τους σε μια έτσι πιο rock κατάσταση. Mm. Στην πλατεία του Αγίου Τίτου έχει πιλάτες.
0: Ναι.
1: Για να γυμναστείς. Και στη συνέχεια έχει συναυλία. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης έχει συναυλία με την ορχήστρα ΜΕΑ του Οδείου Δήμου Ηρακλείου. Mm-hmm. Και στη συνέχεια έχει το Στέλιο Περογεννάκη Rock Band. Στο Κουμπέ έχει, ο Κουμπές νομίζω ότι είναι στην πλατεία Κορνάρου απέναντι, αν δεν κάνω λάθος. Έχει εκεί πέρα συναυλία κριτικής μουσικής. Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου έχει διάφορες χοροδίες. Και το μεγάλο event της σημερινής ημέρας είναι στην... σήμερα δεν είναι. Στην, έχει, πάρα, έχει και άλλα πολλά. Έχει πάρα πολλά στην Πλατεία Ελευθερίας. Και έχει και το Μαλαξιανάκι, που είναι η μεγάλη συναυλία διότι είναι τα 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Okay.
1: Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου έχει επίσης στην Πλατεία, στην Πλατεία Ελευθερίας δύο εμφανίσεις
0: από
1: σήμερα.
0: Από τι ώρα ξεκινάνε όλα αυτά, που να ξέρει ο κόσμος? Όσοι κινούνται στο κέντρο θα έχουν συνέχεια ένα μπροστά τους δραστηριότητες να εξελίσσονται, έτσι.
1: Από τις 6.30 και πιο νωρίς, μη σου πω.
0: Έτσι, ναι. Κάντε τη βόλτα με 6, τα παιδιά 6, σας στο
1: 6,
0: κέντρο.
1: Μπορεί και 6.
0: Πολλά τα σημεία του ενδιαφέροντος.
1: Γιατί επειδή είναι πολλά τα σημεία, είναι άλλη ώρα το κάθε σημείο. 6, 7, 8, 9, κάθε μία ώρα γίνεται αλλαγή ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Ωραία. Πολύ ωραίο φεστιβάλ το Τέχνη Καθοδόν και να το στηρίξουμε, παιδιά, έτσι πρέπει.
1: 10 χρόνια, παιδιά, γίνεται το Τέχνη Καθοδόν. Εγώ προχθές που το άκουσα, λέω 10 χρόνια, ούτε που το θυμόμουν. Πολλά χρόνια.
0: 2 το μεσημέρι στον Κις, έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη και στις 3 πάλι σήμερα θα μας παρουσιάσει νέες επιτυχίες. Η Μαρία Κοσμαδάκη ξανάρχεται την Παρασκευή με τα 10 καλύτερα τραγούδια στον Καναδά αυτή τη φορά. Και έχουμε και το Top 10 που μας το παρουσίασε την Δευτέρα, με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε πάλι για σήμερα. Από την Εβίτα Δημητριάδη
1: και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές

0: επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pitsos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
7: Ποιος?
6: Δεν ξέρω.
8: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
9: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Let the games
12: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
13: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
14: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες.
17: Χωρίς διαφημίσεις.
18: 10 στη σειρά.
19: Χωρίς διακοπή.
14: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
20: Και μας αρέσει.
14: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
0: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
0: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
8: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: 10 επιτυχίες.
7: Λάθος.
6: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπής.
7: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
6: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Yeah.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
3: Center. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Naomi Sharon. Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι... το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in

0: μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
2: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
3: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
4: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
5: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
6: Γαμπρέ μου.
4: Πεθερούλη μου.
7: Μπαμπά.
5: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
8: Kiss 961.

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
5: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
1: Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις. 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Χαλκιδάκης.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pitsos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
9: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
0: Kiss. 10 στη σειρά. Go
10: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
10: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πιτσουλάκης.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
7: Center. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
1: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρους καλουσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία τους στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCut και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
9: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
9: Kiss. Kiss. 961. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω! Τι σπιτόρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούν με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
13: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
14: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
12: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
15: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
16: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
17: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
18: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. We will find-

0: Kiss. Σέντρα στις προσφορές. Στην Electronet Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Electronet Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry Less.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
9: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες.
12: Χωρίς διαφημίσεις.
13: 10 στη σειρά.
14: Χωρίς διακοπή.
9: Kiss. Kiss. 961.
15: Kiss.
9: Kiss. 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss. Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Hey,

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: J-Lo.